0: 40.
1: Todo el fin de semana. Todos los éxitos.
2: Ο Πίσεν δεν είναι ο Στάσο, αγιώδε, κομπλέτο, καντέλα,